0: Μπορεί να είναι αρκετή. Είναι πανάκου πρέπει να πει.
1: Είναι
2: αρκετή. Είναι αρκετή.
3: Είναι αρκετή. Είναι αρκετή. Είναι αρκετή. Είναι αρκετή. Είναι αρκετή. Είναι αρκετή. Είναι αρκετή.